0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνει.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Ουσής αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ερωτικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μάτια της νιώτης, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες, στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έφτανες.

του Αυγούστου, στο χειμώνα τις τσιέλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις οι δελές. Σαν στρατιώτης που

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει

0: παιδιά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
1: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και οι Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-128-323. Σας περιμένουμε.
9: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Πήγα νερό στην Παναγιά και ζήτησα γονατιστός να μην ξαναχαθούμε. Και τάμα τα τραγούδια μου ακούμπησα στα πόδια της, μην ξαναχωριστούμε.

0: επιλογές. Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430 24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκίς. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
8: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20...
9: Ράδιο Επιλογές.
8: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις

αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση, παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30, θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977-128-323. Σας περιμένουμε.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
7: Joylicious.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
13: Ραδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα

0: έτσι.
1: Τι λέρε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τη

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
2: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: ψυχές.
1: Χάνω το κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι.
0: Ξεχασμένο στην αυλή σου.

Πως οι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Θα δούμε τώρα πόσο δυνατά μπορείτε να τραγουδήσετε.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
11: Ράδιο άκουσα μια νύχτα μαγεμένη κάποιο τραγούδι από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του μια κρίσα συννεφιά.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει. Πηγαίνουνε στο σινεμά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.

0: εμένα και η αγάπη μας χρυσοπουλή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, δυο που αγαπιούνται είναι πολύ.
1: Ραδιο Επιλογές.

0: επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε?
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση, παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30, θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
13: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
12: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
13: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Σωστός.
14: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε για άλλο ένα δύο ώρο το καθιερωμένο ραντεβού μας έτσι με τις ιστορίες των τραγουδιών όπως κάθε εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Σήμερα θα πάμε να δούμε μια τραγουδίστρια που έχει κυκλοφορήσει 27 προσωπικά άλμπουμ, 12 συλλογές, έχει 25 συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, έχει πρωταγωνιστεί σε 4 μουσικοθεατρικές παραστάσεις, 3 όπερες, ένα musical, ενώ συμμετείχε και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι από τις πρώτες τραγουδίστρες που εισήγαγαν τη δυτική pop μουσική στην Ελλάδα και συνδύασε ήχους από σύγχρονη λαϊκή, έντεχνη και pop μουσική, δημιουργώντας μια ευρία γκάμα τραγουδιών. σε μια καριέρα που διαρκεί περισσότερο από 4 δεκαετίες, έχει επηρεάσει πολλές από τις νεότερες τραγουδίστριες. Το σύνολο της δισκογραφίας της περιλαμβάνει 37 πλατινένιες και 16 χρυσές διακρίσεις, ενώ αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, καθώς οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια παρακαλώ παγκοσμίως. Λόγω των παραπάνω διακρίσεων σε συνδυασμό με τη διαχρονικότητα της καριέρας της και την παγιωμένη συγκορυφή δημοτικότητά της, αποδόθηκε το προσωνύμιο της απόλυτης Ελληνίδας Star. Στο εξωτερικό έχει εμφανιστεί σε σημαντικά θέατρα όπως το Royal Albert Hall και στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, το Carnegie Hall και το Madison Square Hall. Συγγνώμη, όλα Hall τα έκανα, έτσι. Madison Square Garden είναι, της Νέας Υόρκης. Έχει συνεργαστεί με προσωπικότητες όπως η Gloria Gaynor, ο Chris Cornell, ο David Stewart, ο Emir Kusturica, ο Johnny Logan, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, Aretha Franklin, έχει δηλώσει πως από τη στιγμή που την είδε σε συναυλία που έδωσε το 1999 στο Madison Square Garden, έγινε θαυμάστια της. Επιπλέον η καριέρα της έχει αποτελέσει αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του διδάκτορα μουσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η Άννα Βύση, λοιπόν, όπως όλοι περιμένατε, γεννήθηκε στην Πύλα της Λάρνακας στις 20 Δεκεμβρίου το 1957. Δεν κάνει να τα φωνάζουμε αυτά. Είναι ελληνοκύπρια τραγουδίστρια και μουσικός. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά το 1973 όταν μετακόμισε στην Ελλάδα και υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI. Το 1977 κέρδισε την πρώτη θέση στο 19ο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ας κάνουμε απόψε μια αναρχή» και κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τον ίδιο τίτλο. «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή λοιπόν», «Ας κάνουμε την αρχή λοιπόν» με την Άννα Βύση, 1977, 40.000 και οι πωλήσεις αυτού του δίσκου.

επόμενη χρονιά της προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 23ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Η Βύση θα συμμετείχε με ένα από τα τραγούδια «Ο κύριος Νόμπελ» και «Ο Μαρία» και επιλέχθηκε το πρώτο. Διαφωνίες μεταξύ των συνθετών και στιχουργών των τραγουδιών όμως οδήγησαν σε απόσυρση της συμμετοχής. Τελικά η Ελλάδα τότε συμμετείχε στο διαγωνισμό με τη Ντάνια Τσανακλίδου και το τραγούδι «Τσάρλι Τσάπλιν». Έλαβε την 8η θέση. Το 1979 η Άννα Βύση αποχώρησε από τη Μήνος και κυκλοφόρησε τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Κίτρινο γαλάζιο» από τη νέα της εταιρεία EMI Columbia. Με δημοφιλέστερο το τραγούδι «Αυτός που περιμένω». Τα τραγούδια υπέγραψαν τα δίδυμα Τάκης Μπουγάς Γιάννης Καλαμίτσης και Σπύρος Βλασόπουλος Δημήτρης Ιατρόπουλος. Ο δίσκος αυτός έγινε πλατινένιος με 100.000 πωλήσεις και σηματοδότησε τη στροφή της σε τραγούδια με περισσότερο pop ύφος.

τρίτος προσωπικός δίσκος της με τίτλο «Ναι» κυκλοφόρησε το 1980 και έγινε χρυσός ξεπερνώντας τις 80.000 πωλήσεις. Δημοφιλέστερα τραγούδια του ήταν το «Pop, όσο έχω φωνή», «Δεν είμαι μοναχή» και οι μπαλάντες «Το ξέρω θα έρθεις ξανά» και «Μεθυσμένη πολιτεία», που ήταν το τραγούδι τίτλων της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς της «Ερτένα». Την ίδια χρονιά εκπροσώπησε την Ελλάδα συμμετέχοντας για πρώτη φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι «Το Stop», κατατασσόμενη στη 13η θέση και κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις ως τότε μεγαλύτερες επιτυχίες της με τίτλο «Τα καλύτερα μου τραγούδια».

Το 1981 η Άννα Βη συνεργάστηκε για δεύτερη φορά με τον Νίκο Καρβέλα στο τέταρτο κατά σειρά προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά της», με στιχουργική συμμετοχή και της ιδίας. Το άλμπουμ έγινε χρυσό και από αυτό ξεχώρισε το τραγούδι «Καλημέρα καινούργια μου αγάπη».

Το 1982 έλαβε ξανά μέρος στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Κύπρο αυτή τη φορά. Συμμετείχε με το τραγούδι «Μόνη η αγάπη» σε μουσική και στίχους της ίδιας. Και έλαβε την 5η θέση, που ήταν και η καλύτερη θέση που έχει λάβει η Κύπρος μέχρι το 2018, που έλαβε την δεύτερη θέση με το τραγούδι της Ελένης Φουέιρα, το «Fuego». Με αφορμή τη συμμετοχή της Eurovision, το άλμπουμ της Άννας Βύση επανακυκλοφόρησε σε νέα έκδοση που συμπεριλάμβανε το τραγούδι με το οποίο πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και το 5ο σε σειρά άλμπουμ της Άννας σε στίχους και μουσική του σύντροφού της Νίκο Καρβέλα, με τίτλο «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες». Η συμμετοχή στιχουργικά είναι πάλι της Άννας Βύσης εδώ πέρα, η οποία ωστόσο έχει βγάλει ένα δίσκο που δεν κυκλοφόρησε, γιατί δεν τον έβγαλε από την EMI, που ήταν το συμβόλαιό της, και το έβγαλε από την Carvey. Η Carvey είναι τίτλος εμπνευσμένος από τα αρχικά των ονομάτων Καρβέλας και Βύση, όμως η κίνηση αυτή ήταν αντίθετη προς το συμβόλαιο της Άννας και τη δέσμευσε να αποσύρει το τραγούδι μερικές εβδομάδες αργότερα. Εμείς θα τα ακούσουμε και δεν πάμε πουθενά, εδώ και για το δεύτερο ημίωρο.

0: δύο επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
0: Ράδιο Επιλογές.
8: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με ψήσες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
10: Joylicious.
12: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδες εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρεθι.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδεί ζωή σου.
17: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνει την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
20: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές.
19: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
20: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την Άννα Βύση που στις 14 Μαΐου του 1983 παντρεύτηκε με τον Νίκο Καρβέλα. Το ζευγάρι το πάντρεψε ο τότε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου γεννήθηκε η κόρη τους, η Σοφία. Ήταν η εποχή που η Βύση έκανε πλέον μια μόνιμη στροφή προς το pop και μοντέρνο τραγούδι και σε αυτή τη στροφή συνέβαλε πολύ ο Νίκος Καρβέλας, που έγινε σχεδόν ο αποκλειστικός της συνθέτης. Το 1984 η Άννα Βύση άλλαξε δισκογραφική εταιρεία ηχογραφώντας το έκτο προσωπικό της δίσκο «Νάχες καρδιά» στη CBS, σημερινή Sony Music, και ο δίσκος κυκλοφόρησε το Μάρτιο σε σύνθεση του Νίκου Καρβέλα σαφώς και σε στίχους της ίδιας της Άννας. Έγινε χρυσός με 50.000 πωλήσεις και στα χρόνια που ακολούθησαν παγιώθηκε ως καλλιτεχνικό ζευγάρι λοιπόν ο Καρβέλας με τη Βύση και ένα από τα πιο πετυχημένα στην ελληνική δισκογραφία. Ο Καρβέλας θα εξελίξει την πορεία της δίνοντάς της τραγούδια πιο μοντέρνα σε πιο pop ρυθμούς με συνέπεια να αλλάξει εντελώς το ως τότε έντεχνο ύφος της. Εμείς ξεχωρίζουμε από αυτό το δίσκο του 1984 ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου και έχω τόσα να θυμάμαι.

Ως προσωπικός δίσκος της Άννας Βύση με τίτλο «Κάτι συμβαίνει», όπου συνθέτες ήταν ο Αντώνης Βαρδής και ο Νίκος Καρβέλας και στιχουργείο Σαράντης Αλεβιζάτος και ο Νίκος Καρβέλας σαφώς, ο Αντώνης ο Βαρδής και ο Φιλιππός Νικολάου. Ιδιαίτερα δημοφιλή αποδείχτηκαν τα τραγούδια «Σαν και εμένα καμιά» και η γνωστή μεγάλη μπαλάντα 12. Οι πωλήσεις του δίσκου έφτασαν τις 80.000 αντίτυπα και έγινε χρυσός. Παράλληλα, τραγουδάει στο Zoom στη Θεσσαλονίκη με Μοσχολιού, Μαρινέλα, Κωνσταντίνα και μετά Φαντασία στην Αθήνα με τη Δούκισσα, τον Μανώλη Μητσιά και τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Το 12 λοιπόν είναι ένα τραγούδι που πρόσφατα μας είπε η Άννα Βύση ότι ταλαιπώρθηκε πολύ για να το βγάλει, μιας και όλο το βράδυ έκλαιγε γιατί ο Καρβέλας δεν ήταν ευχαριστημένος, την ψιλοεύρισε κιόλας και της είπε: «Ξέρετε, δεν είναι απόδοση είναι αυτή, δεν ερμηνεύεις, δεν είσαι άχρηστη κτλ.» Και αφού κοιμήθηκε στο στούντιο, ξύπνησε το πρωί και το είπε ακριβώς όπως τα ακούμε.

Επόμενη δισκογραφική δουλειά είναι το 1986 και το άλμπουμ «Η επόμενη κίνηση» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και με στιχουργική συμμετοχή της ίδιας και του Γιώργου Μίτσιγκα στο τραγούδι «Πράγματα», ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, ίσως για μένα το μεγαλύτερό της, δεν ξέρω. Και ο δίσκος έγινε πλατινένιος με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 100.000 αντίτυπα.

πράγματα, πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το γλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διάφορα, ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

Από τον ίδιο δίσκο έχω ξεχωρίσει το «Όταν κάνουμε έρωτα» και το «Αποδείξεις», το οποίο θα ακούσουμε μπαίνοντας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν φεύγει κανείς.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
10: Αδερφέ, μη σκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
11: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
10: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Σωστός.

Ρώσες. Φεβρουάριος του 1988 και η Άννα Βίς κυκλοφόρησε τον ένατο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τώρα» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και το άλμπουμ έγινε σαφώς χρυσό με 50.000 πωλήσεις. Από εκεί ξεχωρίζω «Τα μαθητικά μας χρόνια» και το «Δεν σ' αλλάζω».

Δεκέμβριος του 1988 και μεγάλη έμπνευση έχει αναβήσει βασικά ο Νίκος Καρβέλας που γράφει το τραγούδι «Έμπνευση» και κυκλοφορεί το δημοφιλές ομότιτλο δίσκο. Εκείνη τη χρονιά εμφανίζεται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Πασχάλ Τεζή και με τον Νίκο Καρβέλα.

με τίτλο «Φωτιά» κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1989, ένα δίσκο «Φωτιά» όπως λέει και ο τίτλος, ήταν ο 11ος της και στον δίσκο το συγκεκριμένο ξεχώρισαν το «Σε σκέφτομαι συνέχεια», το «Φωτιά» το ομότιτλο, ενώ το κομμάτι «Ψεύτικα» γνώρισε μεγάλη επιτυχία παρά τις αμφιβολίες που είχε η τραγουδίστρια σχετικά με το τραγούδι αυτό λόγω του εντελώς διαφορετικού στυλ του. Ο δίσκος έχει γενικότερα έντονες επιρροές από την Ανατολή και στους ήχους και στο ύφος, ενώ το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μπαλωματάκι» γύρισε και στο Μαρόκο. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος γύρω στα 180.000 αντίτυπα και έγινε ο δεύτερος πιο εμπορικός δίσκος της χρονιάς μετά τον δίσκο «Σαν τρελό φορτηγό» των 200.000 αντίτυπων του Γιάννη Πάριου.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
11: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
12: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
11: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
12: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
11: Σωστός.

Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την Άννα Βύση και είμαστε ακόμα στο 1990 μουσικά. Από ό,τι καταλαβαίνετε θα πάμε και για δεύτερη εκπομπή. Χαρά σας λοιπόν και χαρά μου, δεν το συζητάω. 1990 κυκλοφόρησε ο δίσκος της Είμαι. Παράλληλα κιόλας έχει κάνει τη ροκ όπερα Δαίμονες σε σκηνοθεσία του Ρότζερ Ουίλιαμς και έχουμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το CD, το ένα σου λέω, το Υπερβολές και το Άδικα.

1992 έχουμε φτάσει και δίνεται το ουσιαστικό τέλος στην έγκαμη συμβίωση της Βύσης με του Καρβέλα, ενώ συνέχισαν όμως να μένουν στο ίδιο σπίτι και να συνεργάζονται σαφώς. Τη χρονιά εκείνη η Άννα Βύση βραβεύεται ως καλλιτέχνης της χρονιάς και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η κυκλοφορία του Λάμπο είναι γεγονός.

έχουμε φτάσει στο 1992 και κάπου εδώ σταματάμε το πρώτο δίωρο εκπομπής για την Αναβίση. Για τελευταίο τραγούδι έχω επιλέξει αυτή την όμορφη τεράστια μπαλάντα από αυτό το CD. Δεν θέλω να ξέρεις. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Μέχρι τότε απαιτώ να είσαστε καλά ψυχικά και σωματικά. Από μένα, γεια σας.

0: επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Τρώσαν. Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
9: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
9: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
9: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Κινητό 6944-258-337.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι μετράμε, μέρα με τη μέρα, σαν τους φυλακισμένους.
1: Και του μήνα.
0: Οριακά, και του μήνα φτάσαμε.
1: Θα νομίζει ο κόσμος ότι εντωμεταξύ δεν τους συμπαθούμε.
0: Έχει γενέθλια και τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Ήταν και Κέσσαρας. Ιούλιος Κέσσαρας.
1: Okay.
0: Καλό. Παραδέξτε το, ήταν επιτυχημένο. Μόνο μου το σκέφτηκα μόλι. Λοιπόν, ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου.
1: Γενέθλια, ποιο έχει?
0: Έγινε έθλια θείο μου.
1: Να το χέρι.
0: Έτσι, μαμά μου.
1: Ναι, αυτό ήταν πιο σημαντική πληροφορία που έχω πει, α πούμε.
0: Δεν τρέπεσαι. Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Εμεί είμαστε εδώ. Και ένα μασούτη είναι εδώ φυσικά για σένα που θέλει να κάνει τα ψώνια σου ξέχνιαστα και οικονομικά. Δεν το συζητώ. Ειδικά αν προτιμήσει προϊόντα ιδιωτική ετικέτα Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μα. Ή βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε όχι μόνο κάνεις οικονομία, αλλά κερδίζεις και έξτρα πόντους και έχεις και την καλύτερη ποιότητα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τι εννοώ διπλούς πόντους? Για κάθε σοβαρά τα αμοιβέσαι με πόντους, και άμα πάρεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, παίρνεις τους διπλάσιους πόντους. Πιο κοντά στα 200 πόντους, πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O, εδώ για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Καλά τελείως. Αυτό που, να σου πω κάτι τώρα, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε και για κάποια που δεν είμαστε. Εγώ ξέρεις γιατί δεν είμαι.
0: Γιατί δεν
1: είμαι. Για τζαμάκι στο κινητό.
0: Γιατί.
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι full, γιατί αν δεν βάλω θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε με τώρα να δεις τι γίνεται, για να δεις πώς λειτουργεί η φυσική του τζαμακίου στο κινητό μου σε μένα. Με το που βάλω το τζαμάκι, το κινητό πέφτει κάτω, σπάει το τζαμάκι. Και υπάρχω εγώ με ένα τζαμάκι.
0: Σπασμένο.
1: Τζαμένιο. Σπασμένο για ένα εξάμηνο. Γιατί αρνούμε να το αλλάξω την πρώτη μέρα που το έχω, ας πούμε.
0: Μα γιατί και σε όνομα σημαίνει αυτό.
1: Έλα.
0: Κάθε φορά.
1: Κάθε φορά. Every single fucking time. Sorry. Είναι ένα γλυκό, δεν πήγαινε.
0: Έξαλλη.
1: Λοιπόν, όταν δεν έχω τζαμάκι, το κινητό δεν έχει πέσει ποτέ κάτω, ρε. Ποτέ! Ποτέ. Όταν έχω τζαμάκι, θα πέσει κάτω και θα γίνει.
0: Σμπαράλια.
1: Δεν είναι, ναι. Δηλαδή, και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω πάρει το κινητό με ένα άνθρωπο Ερμή. Κατάλαβες, είναι και το ίδιο ακριβώς που
0: υπάρχει και με τα. Αν όμως έπαιρνες χρησιμοποιημένο κινητό,
1: ναι,
0: μεταχειρισμένο δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν θα το πάθαινες. Γιατί ο ανάδρομος είναι πολύ καλά για να αγοράζεις μεταχειρισμένα πράγματα. Η second hand κτλ.
1: Πού είμαστε ακόμα στον ανάδρομο, το πούμε και αυτό έτσι.
0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνηση.

0: Δεν βάζεις μυαλό, αυτή είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ένα τέλικος κουζίνας στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, δεν βάζει, κανείς μας δεν βάζει μυαλό. Εγώ δεν βάζω σίγουρα μυαλό. Βάζουμε μυαλό, μωρέ. Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια δεν βάζεις μυαλό.
0: Εντάξει, ή συντονίζεσαι καλύτερα με την πραγματικότητα. Τώρα, αν βάζεις μυαλό, δεν το ξέρω. Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και την κατάσταση την οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις πολλές φορές.
1: Έχεις και εσύ τα δίκια σου τώρα. Σε αυτό που λες.
0: Τα έχω τα δίκια μου. Που θα τα βρω, δεν ξέρω.
1: Ούτε έχω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Μάλιστα.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Ράδιο επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι?
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ, τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious.
12: Joylicious.
11: Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
15: Joylicious.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
18: Επιλογές FM.
19: Επιλογές FM.gr.
20: Είναι
21: κομμάτι της ζωής μας.
22: Ράδιο Επιλογές 102,8.
23: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσί είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και να σα πω.
0: Μέσα εβδομάδα, μέσα μήνα, τα έχουμε πει όλα.
1: Όλα μέσα. Όλα μέσα, παιδιά.
0: Στα μέσα του καλοκαιριού, με λίγα.
1: Είμαστε κανονικά στα μέσα του καλοκαιριού. Όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και όσο το λέμε και το ξαναλέμε και δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για του ανθρώπου που έχουν πάει διακοπέ, σου λέει εντάξει, αν τα τελειώσουμε, να πιστέψουμε στην πραγματικότητα. Για του ανθρώπου που δεν έχουν πάει διακοπέ, είναι πιο κοντά στι διακοπέ του. Έχει ένα θετικό.
1: Ναι.
0: Για αυτού που είναι διακοπέ. Θέλουν να μην προχωρήσουμε και πολύ να μείνουν εκεί πέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, όπως και να έχει, χαρείτε τις διακοπές και μιας και είστε κιόλας.
0: Παιδιά, μην την πατήσετε, γιατί εγώ την πάτησα. Το θέμα των εισιτηρίων. Κλείστε τα εισιτήριά σας.
1: Μην λες τώρα στον κόσμο που έχει ένα άνθρωπο να κλείσουν τα εισιτήριά του, μου ζει Παναγιώτη. Εκεί γίνονται.
0: Ωραία. Αν έχετε να πάτε στις 20 Ιουλίου, περιμένετε να πάει 24 για να κλείσει τις 20 Ιουλίου. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι σοβαρή. Για όνομα του Χριστού. Απόν καντάδα. Δεν το συζητάω.
1: Επίθεση δέχομαι.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Χριστιανή μου, εγώ ας πούμε θέλω να πάω.
1: Δεν με νοιάζει!
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Να έχεις προνοήσει!
0: Τρελή
1: που ο μόνος μου φώναζε πριν από λίγο.
0: Θέλω να σου πω ότι το δρομολόγιο το συγκεκριμένο μπήκε εκτάκτος τέλος Ιουνίου. Πότε να προνοήσω, τι να κάνω.
1: Πού θες να πας.
0: Να μυρίσω τα νύχια μου.
1: Ναι, πού θες να πας.
0: Στην Αμοργό θέλω να πάω.
1: Να μην πας, ναι, πού, ε.
0: Για δουλειά θέλω να πάω. Έχουν βάλει ένα γρήγορο καράβι. Σάββατο 25
1: Ιουλίου.
0: Όχι, Αυγούστου.
1: Δεν πάω. Να μην πας. Αφού θα πας μετά από τρεις μέρες, σιγά τι έγινε.
0: Δεν θα πάω μετά από τρεις μέρες.
1: Δεν έχει σημασία, σαν τρεις μέρες θα είναι.
0: Μα
1: θα
0: πας εκεί
1: στα μέσα του Αυγούστου. Όχι.
0: Όχι, ποιος έχει ντροπή. Αλήθεια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, απόφασή σου. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: να βαδίσουμε και πάλι μπροστά.
1: Μόνο μπροστά.
2: Κοιτάμε μπροστά εμείς, παιδιά, μόνο.
1: Ντέμι και Ότζι. Έτσι, τι ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όντως, όντως.
1: Και από τα ωραία pop.
2: Ναι.
1: Ήταν τότε η εποχή του που είχαν βγει τα ρουμάνικα.
2: Ρουμάνικα
1: pop. Ναι, δηλαδή θυμάσαι που ήταν full τα ρουμάνικα τραγούδια. Ή... πάρα πολύ. Όχι.
2: Δεν θυμάμαι. Πότε, το μόνο μπροστά του πότε είναι?
1: Του 11,
2: δεν ήμουν στην Ελλάδα.
1: 12, πού ήσουν?
2: Στο εξωτερικό.
1: Κι εγώ.
2: Στα Αγγλία.
1: Αλλά έμαθα την ιστορία της μουσικής.
2: Στην Αγγλία.
1: Την ενδιαφέρει.
2: Έμαθα την ιστορία της μουσικής. Θα το πετάξω το...
1: Της ελληνικής μουσικής.
2: Α, της ελληνικής μουσικής.
1: Όχι, της γενικότερης μουσικής.
2: Στην Αγγλία ήσουν κι εσύ.
1: Ναι.
2: Κι εσύ,
1: Ναι.
2: Δεν πετυχιστήκαμε ποτέ.
1: Δεν πετυχιστήκαμε. Δεν είναι και μικρή η Αγγλία, να πει.
2: Αλήθεια.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε. Σαφάρι κάνουμε. Σαφάρι σε επιτυχίες. Ρε Γαλινίδο, ακούσαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεύτερη ώρα εκπομπής με ένα Μασούτη που είναι πάντα στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που δεν χρειάζεται να κλείσει εισιτήρια για να πας. Ένας Μασούτης που το εισιτήριό σου το μεγάλο για την οικονομία είναι η Mastercard. Όπου αν δεν την έχετε, παιδιά, θα σας έλεγα να πάτε να την εκδώσετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα εσείς. Απλά πάτε και λέτε θέλω τη Mastercard. Και από εκεί και πέρα όλα ξεκινά να δουλεύουν ακόμα περισσότερο υπέρ σας. Γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και κάπως έτσι εμείς εδώ θα πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback που έρχεται. Το ψάχνει το Παναγιώτη, το έχει βρει.
0: Το
1: έχει βρει.
0: Λοιπόν, είπε, το Δωρή Φέρη και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous, Daily Couscous, κάτω Παύλα Κους στο Instagram.
1: Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Σωστό. Με τον Παναγιώτη αυτή τη στιγμή να γελάει.
0: Δεν γελάω, δεν γελάω. Θα σε πάω σε 29 χρόνια πριν.
1: 29 χρόνια πριν.
0: Το 1997.
1: Ναι.
0: Τότε που έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Φίβος, σε μουσική και στίχους.
1: Περίμενε, πότε, το 97.
0: Το 97.
1: Άντρας ή γυναίκα.
0: Άντρας.
1: Πάμε πάλι σ' άντρα. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου. Ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου. Και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Με έκαψε. Μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες. Άμα το είσαι, δηλαδή πραγματικά είναι ότι πιο εύκολο. Τη φωτογραφία σου κοίταξα και σκέφτηκα πως εγώ από σένα απογοητεύτηκα.
1: Μαζονάκης είναι.
0: Θάλαζες.
1: Πες μου λίγο.
0: Μου είχες πει. Μα έγινες σκληρό παιδί.
1: Το κάνεις έτσι και...
0: Και εγώ που τα πάντα έδινα, μόνος πάλι ξέμεινα.
1: Μαζονάκης δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι Μαζονάκης. Έχει γράψει να γράψει μου. Πάμε ξανά. Δεν μπορώ. Με έχεις αποσυντονίσει με τον τρόπο που τα λες.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτός είναι ο σκοπός σου, Παναγιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς
0: αυτός. Πάμε από την αρχή λοιπόν. Με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου, και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Με έκαψε, μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες.
1: Ούτε λεμπέζεις είναι.
0: Όχι.
1: Ποιος είναι εσύ, πολύ γνωστός, εσύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστός, ναι.
1: Ήτανε ή είναι ακόμα.
0: Είναι ακόμα, αυτή τη στιγμή όμως δεν τραγουδάει.
1: Πάμε λίγο.
0: Ένα δάκρυ κύλησε. Μ' έκαψε. Μου μίλησε.
1: Κάτι μου λέει. Ένα κύλησε, μ' έκαψε, μου μίλησε.
0: Πως μόνο μου με άφησες, πάλι με παράτησες. Λέει πραγματικά.
1: Θα σκάσω, ε. Έχει κολλήσει το μυαλό μου. Τι είναι. Δεν είναι από αυτά που τα ξέρω και ξέρω ότι ξέρω ότι το ξέρω και δεν ξέρω.
0: Τέλεια.
1: Τι είναι.
0: Γύρνας σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα μέθας και κάνει ζωή.
1: Το ξέρεις ότι ακόμα προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Και
1: μάτι
0: παράπτωματα. Δούλευες μαζί του Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ας το καλό. Μα δεν μπορώ. Θα σπάσω και το στούντιο εδώ μεταξύ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Σαν γυρνάς σαν αμαρτωλή.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο, ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Μπράβο σου, Παναγιώτη μου, μπράβο σου. Σκοπό σου θεωρώ ότι είναι να με ξεφτυλίσει τον κόσμο.
0: Ρε κορίτσι μου, δεν δούλευε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Σου λέω τον είχα εικόνα βράδυ μπροστά μου. Τι θε να κάνει, τι γλυκούλη μου. Τι καλό άνθρωπο όμω, ρε Παναγιώτη. Αλήθεια.
0: Μακάρι να μπορέσει μακάρι να επανέλθει, γιατί εντάξει, βασανίζεται και εκείνο και η οικογένειά του πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εκείνο δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται. Ενώ αν έχει επαφή, αλλά είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι, γενικώς αυτά είναι δύσκολα και...
0: Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε, πηγαίνοντας διακοπές, θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί.
1: Οπα.
0: Τι εννοώ? Δηλαδή, κάνουμε ας πούμε το τσιγάρο μας, σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δες το σίγουρο ότι έχεις σβήσει, μην το ρίξεις κάπου έτσι.
1: Καλά,
0: γενικότερα, επειδή υπάρχει μια κατάσταση και γενικότερα και ακόμα και στα σκουπίδια μας και σε όλα αυτά, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή, να μην κάνουμε πράγματα που δεν θα μας άρεσε να μας τα κάνουν.
1: Πολύ προσεκτική, όχι λίγο προσεκτική.
0: Το λέω ευγενικά, να το πω έτσι.
1: Ναι, εσύ τα λες πάρα πολύ ευγενικά. Και γενικώς καλό θα είναι, είναι αυτό που λες και τις προάλλες, ότι πάμε διακοπές, να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι
0: που
1: μπορεί, βεβαίως, που μπορεί το χειμώνα, ας πούμε, να κάνουν το ταξίδι τους και να πηγαίνουν τις διακοπές τους. Γιατί για αυτούς αυτό είναι. Δηλαδή, είναι εποχικό το επάγγελμά τους και πρέπει να ξεκουραστούν και εκείνοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συναστρέφεσαι με κόσμο που είναι ό,τι να είναι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, όπου όλοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι οι σερβιτόροι είναι μετεωρολόγοι, bodyguards, μελισσοκόμοι να διώξουν τις μέλισσες από αυτό, είναι τα πάντα όλα,
0: ναι,
1: τα πάντα όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, πιστεύω.

0: Daily Couscous.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
3: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
4: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
3: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
3: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
4: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
4: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
3: Κινητό 6944-258-337.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κόσμο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Να, τελευταίο, εγώ τώρα, ας πούμε, μου βγάζει μία δημοσίευση εδώ το κινητό μου.
0: Ναι.
1: Από την
0: παραλία.
1: Από την παραλία. Από, πώς το λένε, από.
0: Μπορείς και εσύ
1: πριν
0: να πας παραλία όμως.
1: Ναι, αλλά δεν πάω στη Σκιάθο που είναι η Kate Hudson.
0: Δεν μπορείς να πας παραλία στη Σκιάθο, αλλά μπορείς να πας παραλία.
1: Γιατί να πάω παραλία για να μου φάει λογοκέφαλος εδώ πέρα.
0: Δεν θα σε φάει ο λογοκέφαλος στην παραλία. Μπορείς να πας στην παραλία που έχει δίπλα στη Σκιάθο, αλλά μπορείς να πας παραλία.
1: Γιατί να πάω παραλία για να μου φάει λογοκέφαλος εδώ πέρα.
0: Δεν θα σε φάει ο λογοκέφαλος στην παραλία. Μπορείς να πας στην παραλία.

0: Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ και φτάνουμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
1: Κορίτσια, να σας πω κάτι, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Το έχουν πάθει κι άλλες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τώρα με τα μαλάκια μας. Γενικά, όντως το λέω τώρα αυτό, αλήθεια. Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Άντρες, γυναίκες.
0: Αυτό έχει να κάνει αν έχει πολύ χλώριο για να σου αλλάξει το
1: ναι,
0: μαλλί.
1: Έχει να κάνει μάλιστα με το αν έχει πάρα πολύ χλώριο και εντάξει, με το ντεκαπάζ και με όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το καλοκαίρι, ναι, μεν είμαστε πολύ πιο ανέμελοι, αλλά τα μαλλιά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Φουλ. Οπότε, ό,τι έχετε σε λάδια προστατευτικά, τα πάντα όλα πηγαίνετε, πάρτε τα. Και καλό θα είναι μετά απλά να έχετε λίγο νεράκι έτσι αυτό ή σε τις άκρες να το ξεπλένετε. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Αυτό ήταν Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Πάει και αυτός ο... ημέρα.
0: Και αυτός ο μέρα.
1: Αυτός ο μήνας πήγανε πολλά, δεν έχει πάει αυτός.
0: Ο μήνας, τον έχει ακόμα 2 εβδομάδες γεμάτες. Έχει 16 μέρες να κρυβεί, γιατί πάμε μέχρι 31.
1: Έχω να κάνω μια πρόταση. Ναι. Έχω να κάνω την πρόταση να βάλουμε μια κάμερα στο στούντιο. Όταν γράφουμε τις εκπομπές.
0: Έχουμε κάμερες στο στούντιο, απλά δεν τις έχουμε μόνοι.
1: Ναι, εννοώ να, την ώρα που κάνουμε την εκπομπή, ρε παιδί. Θα ήταν καλό να έχουμε μια κάμερα στο στούντιο.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Έτσι τώρα που κάθομαι σε εμβριακή στάση.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην διακορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: και ήλι κουσκούς.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Τρώσαν. Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
4: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
8: Αλήθεια. Μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
9: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.

0: listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alan Walker με Ava Max, Majestic και Good Neighbors. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινώ όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Katy Perry και Watch It Burn.

0: Αυτή ήταν η Katy Perry με το Watch It Burn, έτσι και εμείς θα την βλέπουμε να καίγεται γιατί δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία. Και πάω τώρα στην δεύτερη συνεργασία του Alan Walker με την Ava Max, το Faith, το οποίο είναι βασισμένη σε μια ορχιστρική μελωδία που χρονολογείται στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Το O Fortuna έχει γίνει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες συνθέσεις στην pop κουλτούρα και μάλιστα το 2009 βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του BBC με τα πιο ευρέως ακουσμένα κλασικά κομμάτια. Πάνω σε αυτήν δούλεψε λοιπόν ο επιτυχημένος παραγωγός με τα δυναμικά φωνητικά της Ava Max για να κάνουν το αποτέλεσμα κινηματογραφικό και έρχεται τώρα βέβαια πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Ava Max.
2: I'm Alan Walker and you're listening to my brand new single on New Music Show with Junk.

Roger Sanchez και Karen Harding στο How Do We Say Goodbye και το Nota φέρνει κοντά δύο από τις πιο επιδραστικές νέες φωνές στην χιλιανή μουσική. Η συνεργασία της Paloma Mami με τον Chris MJ μιλάει για την έλξη και την οικειότητα από μια απτική γωνία απαλλαγμένη από συναισθηματικές δεσμεύσεις. Θέλουν να στείλουν το μήνυμα της αυτοπεποίθησης και της επιθυμίας χωρίς πολλές προσδοκίες. Για την ιστορία, η Paloma Mami ήταν από τις πρώτες χιλιανές καλλιτέχνηδες που υπέγραψαν με μεγάλη αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία, ενώ ο Chris MJ απογειώθηκε διεθνώς με το Gata Only, ένα από τα μεγαλύτερα Latin Hits του 2024. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Ράδιο επιλογές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
14: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
15: Hi all, this is Rosalia.
16: Hey guys, it's Camila Cabello.
17: Hi, this is Shakira.
18: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
19: Hi, this is Adele.
1: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hey, it's Miley Cyrus.
4: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
14: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας και στο κέντρο του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Hugel, Imal Angel και Ultra Nater στο Moving to the Sun. Και πάω τώρα στην Larue, το μουσικό project της Ellie Jackson, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή το 2009 με επιτυχίες όπως τα Bulletproof in Larue. Το μουσικό project της Ellie Jackson, η οποία έγινε παγκόσμια γνωστή το 2009 με επιτυχίες όπως τα Bulletproof και το

Κάρολ G και Μάνου Τσάο, έτσι ακούγεται το καλοκαίρι via Hando por el Mundo στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το Dead Man Walking του Smiley συμπεριλήφθηκε στο τρίτο του άλμπουμ Akasa. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη χώρα του και έμεινε για 17 εβδομάδες στο Top 20. Ήταν ένας από τους λόγους που ο δίσκος αναδείχθηκε Best Album στα Romanian Music Awards. Στην Ελλάδα ήταν για 2 συνεχόμενα χρόνια στο ετήσιο Airplay Chart. Την σκηνοθεσία για το βίντεο κλιπ την είχε κάνει ο ίδιος και τον δείχνει σε διπλή μορφή. Το ένα μισό να συμμετέχει σε ένα πάρτι και το άλλο μισό να κάνει το τραγουδιστή στο ίδιο πάρτι. Είναι το πρώτο βίντεο που περιείχε ενσωματωμένα στοιχεία AI. Στο κλιπ συμμετείχαν επίσης αρκετοί από τους συναδέλφους του όπως ο Alex Velea και ο Pashaman, με τον οποίο έχουν βγάλει μαζί την άλλη μεγάλη επιτυχία του Love is for Free. Το Dead Man Walking λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στη Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: New music show.
10: Εδώ, τα ακούς.

0: Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Gordo και Renier Zonneveld, ήταν το Loco Loco. Και τώρα θα σας πάω πολλά πολλά χρόνια πίσω στο 1983, όταν το Gold, τον Σπαντάο Μπαλέ, ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ξεχώρισε αμέσως για την μεγαλειώδη παραγωγή, τα χαρακτηριστικό σαξόφωνο και το αισιόδοξο μήνυμά του. Και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα classics της βρετανικής pop. Τώρα αποκτά μια νέα εκτέλεση αυτό το καλοκαίρι χάρη στον Majestic, ο οποίος του άλλαξε τα φώτα σε ένα μοντέρνο dance hit. Ο Βρετανός παραγωγός διατηρεί τα αυθεντικά φωνητικά του Tony Hadley, ενώ μουσικά προσθέτει ένα house ρυθμό. Ο Majestic έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι έχει την ικανότητα να κυριαρχεί στα charts με τα remakes που κάνει, επομένως μην απορρίστε αν και αυτό θα τα πάει καλά. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Majestic and you're listening to my new single. Thank you.

Ήταν η Juggle με το The Wave και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Αν κάποιος σας ρωτήσει ποιο είναι το καλύτερο τραγούδι των Nora and Pure, η απάντηση είναι σίγουρα το μαγευτικό Come With Me. Η παραγωγός μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καριέρα της, αλλά το Deep House Anthem από το 2013 είναι αυτό που την καθιέρωσε στην dance σκηνή. Έχει sample από το Year of the Cat του Al Stewart του 1976 και έμεινε για πάνω από 7 μήνες στο top 100 στο Beatport. Αμέσως μετά ήρθε η παγκόσμια αναγνώριση με περιοδίες εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το Coachella αλλά και το Tomorrowland. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και οι Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
0: Ράδιο Επιλογές.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8 η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr.
3: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Ζέινα και Ζανανδό. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Ιουλίου 2012 ανέβηκε στο YouTube ένα από τα βίντεο με τα περισσότερα views στην ιστορία της πλατφόρμας. Και αυτό είναι το Gangnam Style του Psy. Εξαιτίας του κλιπ, το τραγούδι του K-pop καλλιτέχνη έγινε viral σε όλο τον κόσμο και κάθε άνθρωπο σε κάθε γωνιά του πλανήτη είχε μάθει απ' έξω τις χορευτικές κινήσεις. Μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 6 δισεκατομμύρια views και επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ένα από τα σούπερ ατμοσφαιρικά κομμάτια των Magic Jordan ήταν το Cold στο New Music Show και πατέρα στους Good Neighbors και το Superstar, το οποίο μοιάζει με την αρχή για κάτι καινούριο για το συγκρότημα, αφού ακούμε έναν πιο ομό, πιο ενεργητικό ήχο. Πρόκειται για ένα feel good track που μιλάει για την ορμή του να ερωτεύεσαι κάποιον και να αποφασίζεις να μην το παίζεις ψύχραιμος. Αυτό το καλοκαίρι το duo θα εμφανιστεί σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, όπως το Wilderness στην Αγγλία, το οποίο θα γίνει στο τέλος του μήνα, αλλά και το Summer Sonic στο Τόκιο στα μέσα Αυγούστου. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα James και Ren στο Sous Control. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφ. Εισιτήρια more.com.
8: Είναι στον αέρα.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
8: Επιλογές FM.gr.
9: Είναι
8: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
10: Be Viral Radio Show.

σας πω. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδας. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα με πολλά νέα, αλλά και με καλοκαιρινή διάθεση, παιδιά. Νομίζω δεν υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά και είναι αμοιβαία αισθήματα σε όλους. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα πιο clickbait θέματα, που φυσικά δεν είναι άλλο από τη μεταγραφή της Φέη Κορδά στον Αντένα. Η Φέη λοιπόν κλείδωσε για Σαββατοκύριακο απέναντι στην Αταλή Γερμανού. Και το μόνο που μένει να δούμε είναι ποια θα είναι η ομάδα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Μας αρέσει που δεν μένει κόσμος χωρίς δουλειά. Και φυσικά μας αρέσει που σιγά-σιγά κλείνουν οι δουλειές, οι ανοιχτές τρύπες που λέμε στην τηλεόραση, και μπαίνουν τα πράγματα σε μία ροή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να...

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η Μετάλλικα αποθέωσαν την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, πέρα από ηθοποιός, παιδιά και ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και μια γυναίκα η οποία τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Τραγούδησε λοιπόν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι των Μετάλλικα. Συγκεκριμένα λοιπόν, για να σας τα πω με λεπτομέρειες, ανέβασε ένα cover μαζί με τον σύντροφό της, σύζυγό της, παιδιά, ούτε καν σύντροφό της, και τους μουσικούς του τραγουδιού The Unforgiven Part 2. Να πούμε λοιπόν ότι γνωστή ο οποίος ανέβασε το βίντεο αυτό και στη συνέχεια την κάνανε σερ, παιδιά, η Μετάλλικα. Σοκ. Τι άλλο να πούμε μετά από αυτό. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας μισή ώρα πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μένετε λοιπόν μαζί μου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious. Where joy becomes delicious.
13: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
14: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
13: Τηλέφωνο 23430-24430.
12: Joylicious.
1: Ράδιο επιλογές.
15: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Be Viral Radio Show.

Χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον κορυφό σκηνοθέτη, να απαντάει για την πολύ συζητημένη πρεμιέρα και να λέει την άποψή του πάνω σε όλη την κριτική που δέχτηκε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και περιμένω αποψούλες για την ταινία αυτή, χωρίς να την έχετε δει, έτσι για όλο αυτό που συμβαίνει στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα και κάτι ακόμα, οπότε το να ανταλλάξουμε απόψεις είναι το καλύτερό μου. Μην πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είμαι το kind reminder σας αρχικά εδώ πέρα η Αθηνά Κλήμη στο Be Viral Radio Show για να σας πω ότι έχουμε νέα σελήνη στον καρκίνο. Μέχρι 25 Ιουλίου, παιδιά, θέλω μια ιδιαίτερη προσοχή να πω ότι επίσης το ζώδιό μου είναι πάρα πολύ αδικημένο, γιατί πάντα όποτε έχουμε γενέθλια, κάτι δεν μας πάει καλά. Παρακαλώ πολύ να αλλάξει αυτό. Κάποιος το σύμπαν, κάτι. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφου. Εισιτήρια more.com.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω και πάλι την καλησπέρα μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show για μία ωρίτσα ακόμα μαζί, τεταρτούλα σήμερα παιδιά, 15 Ιουλίου, μέσα του μήνα, όλο και πιο κοντά στις αδειές μας, μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι, εκτός αν δεν παίρνετε άδεια άμεσα, που τότε παιδιά χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα, πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

Τι χαμός έγινε με τη συναυλία του Απόν τη Δευτέρα και τι ωραία παιδιά τα βίντεο πάλι με τη Μαριό. Εγώ αγαπώ που έχουμε κάνει παιδιά στάρ τη Μαριό, γιατί παιδιά της το αναγνωρίζω, της αξίζει. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω εσείς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, να αγαπάτε Απόν, ζητήστε μας να παίξουμε έτσι τραγούδι του. Θέλω πολύ κι εγώ. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Όσο μιλάμε, ο Bruno Mars κάνει έτσι το tour του και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο. Βλέπω εδώ πέρα και φίλους καλούς που έχουν πάει και κάπου λίγο ζηλεύω. Οπότε περιμένω βίντεο εδώ πέρα στο account μας, στο Be Viral Radio Show, για να μπούμε και εμείς στο vibe. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Μισή ώρα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής και θυμίζω κάτι. Αύριο έχουμε Throwback Thursday και αν δεν ξέρεις τι είναι, μείνε στην παρέα μου για να σου πω.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30 θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστείτε κατά τώρα μαζί μας, να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθετε πως αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή αύριο ακούμε τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Αν λοιπόν είσαι αυτό το τυπάκι που ακούς έτσι παλιά μουσική 80s 90s zeros, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για να ακούσεις αυτό το τραγούδι που κάπου λίγο έχει ξεχαστεί.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολούθησε το μότο μου και φυσικά μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 5 Αυγούστου, Κιλκής, Θέατρο Λόφ. Εισιτήρια more.com.
3: Τρώσαν. Το ξέρεις?
4: Ναι.
3: Καλό, ε.
4: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
11: Joylicious.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Επιλογές FM.gr.
14: Είναι
13: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Δύο επιλογές.
8: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εκστασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρεφη.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.
1: Επιλογές FM.gr.
0: Είναι κομμάτι της ζωής μας.
1: Ράδιο
0: Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: closed.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι ο Θανάσης Λατάνος κοντά σας με μια ώρα ροκ διάθεσης. Ξεκινάμε με τον John Wyatt και το Missing You, κομμάτι που έγραψε και κυκλοφόρησε το 1984 και πήγε καλά, όπως πήγε και η επανεκτέλεσή του από την Tina Turner το 1996. Το κομμάτι ακουγόταν στη δημοφιλή σειρά Miami Vice.

0: catch my breath.
1: Τρία χρόνια μετά οι Foreigner κυκλοφορούν το Say You Will σαν single παρμένο από το album Inside Information. Το έγραψαν οι Lou Gramm και Mick Jones και έχει και αυτό μια πολύ catchy μελωδία.
0: Say-

Από τον Birmingham, οι Magnum παίζουν ακόμα και σήμερα με εναπομείναντα μέλη τον τραγουδιστή Bob Catley και τον κιθαρίστα Tony Clarkin. Από τις πολυτραγουδισμένες τους μελωδίες, το Start Talking Love που ακολουθεί.

Ο Tom Scholz έγραψε τη μεγάλη επιτυχία των Boston Amanda το 1986. Ξεχωρίζει το παίξιμο της 12χωρης κιθάρας και το ότι έγινε επιτυχία χωρίς ένα βίντεο να το υποστηρίζει.

Power Ballada, το Keep On Loving You από τους Rio Speedwagon, 1980, ωραίες κιθάρες από τον Guy Richard, 2 εκατομμύρια άλμπουμ και πολλά φιλμ επένδυσαν μουσικά αυτό το κομμάτι, όπως το Last American Virgin.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
3: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση, παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30, θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύουμε τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Stars υπέγραψαν το Nothing's Gonna Stop Us Now για τη ρομαντική κομμωδία Mannequin. Η Grace Slick στα καλύτερά της, κομμάτι που προτάθηκε στα 60 Oscar σαν η καλύτερη πρωτότυπη σύνθεση.

Το έγραψαν οι Zombies στα μέσα της δεκαετίας του 60, αλλά ο Santana με τις κιθάρες του το απογείωσε το 1977, κυκλοφορώντας το στο άλμπουμ Moonflower.

Είναι άπειρα τα τραγούδια με τον ίδιο τίτλο, Power of Love. Αλλά μεταξύ μας, όταν ακούμε αυτό τον τίτλο, όλοι το Huey Lewis and the News σκεπτόμαστε. Τεράστια επιτυχία με την απλοϊκή μελωδία και τους στίχους του 1985.

Η Bonnie Tyler έχει αφαιρέσει μερικές φωνητικές χορδές για να έχει αυτή την ιδιαίτερα βραχνή φωνή. Από την Ουαλία μας έχει χαρίσει επιτυχίες όπως το Heartache και Total Eclipse of the Heart, αλλά και το Holding Out for a Hero που θα ακούσουμε.

Κλασικό ροκ χωρίς Uriah Heep δεν γίνεται. Θα ακούσουμε το πιο ποιητικό κομμάτι που έχουν γράψει ποτέ, το Lady in Black, κομμάτι που έχει γνωρίσει πολλές διασκευές.

Bar Out of Hell από τον Meat Loaf. Από τα πλέον πετυχημένα άλμπουμ στην ιστορία της rock με 40 εκατομμύρια κόπιες, δείχνει την ιδιοφυΐα του συνθέτη Jim Steinman καθώς και τις επιρροές του από τον Wagner μέχρι τους Who. Ήταν ο Θανάης Λατάνος κοντά σας με ροκ διάθεση από τις αγαπημένες σας συχνότητες. Όπου και αν είστε, ό,τι αν κάνετε, να περνάτε καλά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
12: Έχω
13: μετά θα πάνε
12: εκστασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρεθι.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
14: Είναι στον αέρα.
15: Είναι και στο διαδίκτυο.
14: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
16: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Εδώ, εδώ.
0: Ανάφτε εδώ, air condition και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να δροσιστούμε λίγο, παρακαλώ.
1: Είμαστε
0: άναψε
1: στο
0: το
1: μέσον της εβδομάδας.
0: Έτσι, Τετάρτη, 15 του μήνα, Ιουλίου.
1: Κόσμος Κατραμάδος, Εφη Βαλή, κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες, παρεούλα θα τις περάσουμε. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο, την Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο.
0: Αυτό, ο Βλαδιμήρος, Κυριακίδης, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια. Είμαστε ακόμα νομίζω στο ζώδιο του καρκίνου.
0: Εννοείται βέβαια, κανονικότατα. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί εδώ, έτσι και σήμερα για δύο ώρες μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά, καλές διακοπές αυτούς που κάνουν διακοπές στα μέρη μας, να πούμε.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι, χαιρετισμούς και στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας.

0: Λοιπόν, θέλω να έτσι να εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Να εκμυστηρευτείς.
0: Ναι, συνήθως δεν σας προτείνω τηλεόραση το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ακούτε, αν έχετε ακούσει συχνά την εκπομπή. Δεν σας προτείνω να δείτε κάτι το καλοκαίρι, να χωθείτε δηλαδή απέναντι την τηλεόραση και να μην ζήσετε έξω, είτε είσαστε χωρίς άδεια είτε με άδεια. Σας προτείνω συνήθως να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να συναντιέστε, να κάνετε παρέα, είτε έχετε χρήματα είτε όχι, με λίγα ή περισσότερα, να μπορέσετε να περάσετε καλύτερα αυτό το καλοκαίρι και κάθε καλοκαίρι. Όμως στην προκειμένη περίπτωση πάντα βρίσκω κάτι στην τηλεόραση που με συντροφεύει καλοκαιρινά. Δηλαδή όταν θέλω να δω κάτι, λίγες ώρες την ημέρα, μια ώρα την ημέρα, να χαλαρώσω ρε παιδί μου, μεσημέρι που κάνει ζέστη ας πούμε, να βρω κάτι το οποίο να δω στην τηλεόραση, να μου αρέσει, να είναι και λίγο ή ως πολύ καλοκαιρινό. Στην προκειμένη περίπτωση παλιότερα ας πούμε μου άρεσε η σειρά το Κάπινγκ στην ΕΡΤ. Το είχε βάλει επανάληψη τα μεσημέρια και το βλέπαμε. Τώρα υπάρχει το Netflix και θέλω να σας προτείνω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κάνει ένας Ελληνοαμερικανός, ο Πίτερ Μανέας, ο οποίος έχει γυρίσει, Ελληνοαστραλός, συγγνώμη, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα με το κοτερό του. Όλα τα νησιά, ο στόχος του είναι να γυρίσει λέει 270 νησιά.
1: Μπράβο.
0: Και έχει κάποιους κύκλους και σε κάθε κύκλο έχει αρκετά νησιά μέσα. Σας το προτείνω εκεί πέρα που κάθεστε και θέλετε να ξεκουραστείτε ή να σας πάρει ο ύπνος ή να γλαρώσετε ή να δείτε κάτι. Μην δείτε καμιά βλακεία, δείτε κάτι τέτοιο να μπορεί να ανακαλύψετε κάποια πράγματα σε κάποιες περιοχές. Να πεις, ξέρω από Κέρκυρα μωρέ, λέμε ένα παράδειγμα τώρα, αλλά κάτι να ανακαλύψεις στο συγκεκριμένο νησί που δεν το έχεις ανακαλύψει.
1: Μάλιστα.
0: Η Οδύσσια μου στην Ελλάδα λέγεται, αλλά στα αγγλικά. Έχει ενδιαφέρον.

Όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα, έχουμε πολλές μουσικές, έχουμε χορούς, τραγούδια, έχουμε
1: θα,
0: τσίπουρα
1: θα βγάλουμε
0: εδώ.
1: Και μπαλέτο.
0: Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα θα βγάλουμε. Με μεζέ ή χωρίς.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Βγάλε και κάτι έτσι, να μας κόψει.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, χαλαρά, γράφοντας από την παραλία, ξέρω από την πισίνα, δεν ξέρω τι.
1: Κοσμάς κατραμάδος.
0: Από το διπλό κρεβάτι.
1: Ή έβγαλε, με λατινικούς χαρακτήρες, τον κόβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, γιατί θα περάσει σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Από το μπαλκόνι.
1: Άσε, γιατί για τον μπαλκόνι έχω να σου πω.
0: Δεν τα έμαθα. Τα άμαθα τα μαντάτα. Φτάσαμε και στα αυτιά μας.
1: Για να το έχεις στο μυαλό σου, όχι τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω, εγώ ζω επικίνδυνα. Στο έχω πει πάνω από μια δεκαετία τώρα. Επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

0: Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι.
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
1: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο Επιλογές.
5: Ελάτε να σκοράρουμε μαζί στη διασκέδαση, παρέα με την ποδοσφαιρική ομάδα του Αστέρα Μεγάλης Βρύσης στο Κιλκής. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30, θα έχουμε την τιμή να υποδεχτούμε τον τεράστιο Στάθη Νικολαίδη και τον Δημήτρη Ξενιτόπουλο να το συνοδεύει με τη λύρα του. Μαζί μας θα είναι και η Κυρμανίδης Παναγιώτης στο τραγούδι, Κωνσταντίνος Χαστάς στη λύρα, Γιώργος Ιακωβίδης στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μητρούλης στον ταούλι. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και ώρα 9:30. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6977 128 323. Σας περιμένουμε.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας και 15 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί
1: Κοσμάς Κατραμάδος, και κλασικά είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε, στρέφουμε το βλέμμα στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτον εδώ το κόσμο.
0: Ήρθε η ώρα!
1: Το 301 π.Χ. είχαμε τη μάχη στην ύψο της Φρυγίας μεταξύ των επιγονών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αντίγονος και ο γιος του Δημήτριος ο Πολιορκητής ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου. Το 1892 είχαμε φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλαίου Τρικούπη. 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει τη θριαμβευτική του επέλαση βαφιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται, συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό παραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. 2006 αρχίζει τη λειτουργία του οϊστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Ιουλίου.

0: Ξέρεις ότι μιλάω,
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν θέλω να σου συμβεί κάτι. Δεν θέλω να πάθεις κάτι ανάλογο. Θέλω να ξέρω ότι θα είσαι καλά. Δεν θέλω να με πάρεις τηλέφωνο, μου πεις άστα Εύη, δεν μπορείς να φανταστείς που βρίσκομαι και να είσαι κάπου κακά.
1: Δεν θα σου πω έτσι. Θα σου πω έλα να με βγάλεις από τη φυλάκα.
0: Αυτό δεν θέλω να μου πεις. Δεν θα έχω και την εγγύηση να τα σκάσω, καταλαβαίνεις. Ένας άντρας εθεάθη να κυκλοφορεί τσιτσίδι, όπως τον γέννησε η μάνα του, στο μπαλκόνι του σπιτιού του που βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας.
1: Καλά, μην το λες έτσι, τσιτσίδι, όπως το γέννησε η μάνα του. Μια χαρά, φυσιολογικά βγήκε ο άνθρωπος. Καλόγυμνος,
0: στο μπαλκόνι, βρε.
1: Στο μπαλκόνι,
0: τι
1: ναι.
0: Τι σου φταίει ο άλλος να σε δει με το λιλί σου έξω.
1: Εμένα τι μου φταίει το μάτι μου που βγαίνει στις παραλίες και μισή δεν βλέπονται. Άσε με τώρα.
0: Σε μια ιδέα και μισή. Ακριβώς
1: η κοιλιά και το βυζί έξω για να μου βγαίνει στην παραλία. Κλείψου μου, καλέ.
0: Άσε με τώρα
1: καλέ,
0: που κάνεις
1: ρίξε
0: body
1: ένα
0: shaming.
1: Σάλι πάνω σου.
0: Κάνεις
1: ρίξε
0: body
1: ένα
0: shaming,
1: σεντόνι.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Α, body shaming είναι αυτό, αλλά το άλλο δεν είναι.
0: Το άλλο δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Είχε πάρα πολύ ζέστη εκείνο το μεσημέρι. Είδες τι ωραία που τα λέμε. Έτσι δεν κάνουμε και για podcast, μπορούμε να το
0: να
1: κάνουμε.
0: Να μπει μέσα να κάνει ένα μπάνιο.
1: Έχει κάνει μπάνιο ο άνθρωπος και

0: στο σπίτι του γυμνός, είτε είχε παρέα μέσα είτε δεν είχε. Και τώρα για ένα λεπτό, ας πούμε, που μπορεί να χρειάζεται να βγει έξω.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν ένα λεπτό.
0: Άντε να ήταν δύο. Μπορεί να ήταν και ένα, πού το ξέρεις εσύ. Μπορεί
1: για να τον είδανε.
0: Καταρχήν ξέρουμε αν τον είδαν γυναίκες ή άντρες. Μάλλον γυναίκες θα τον κατηγγείλανε.
1: Για να τον πέτυχε όμως και το περιπολικό έξω και να του έκανε τη σύσταση.
0: Α, τον πέτυχε.
1: Ήταν ώρα.
0: Έμα και εσύ, άνθρωπέ μου, τι βγήκες να ρεμβάσεις μεσημεριάτικο με τον κάθο να γυμνός έξω. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Είδες που έρχεσαι στα λόγια μου.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν έρχομαι, μια χαρά είμαι εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, δεν έχω κάτσει πολύ ώρα έξω στο μπαλκόνι, αλλά το έχω κάνει αρκετές φορές αυτό. Oh. Όχι μία και δύο.
1: Να θυμηθώ να μην περάσω έξω από το σπίτι σου.
0: Μην περάσεις.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Τετάρτη. Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι τουλάχιστον, παρεούλα σας, σας το λέμε και αυτό, να το ξέρετε.
1: Εδώ παρεούλα θα είμαστε, παρεούλα θα τα περνάμε όλα. Και εντάξει, και να δυθεί αυτός εδώ απέναντι, δεν θα σας το πω.
0: Μπορεί να το καταλάβουν
1: δεν
0: οι ακροατές αν λείψω.
1: Μπορεί
0: να το καταλάβουν οι ακροατές αν λείψω, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σε φέρουμε. Θα βάλουμε όλη πλάτη.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμα και πρέπει να μου το εξηγήσετε είναι γιατί κάθε καλοκαίρι πρέπει να μαθαίνουμε κάποια συγκεκριμένη εποχή ότι ο Ευαγγελάτος και η Τατιάνα ξεκινάνε διακοπές. Αυτό εγώ δεν το έχω καταλάβει. Κάμα κάθε καλοκαίρι όμως. Έχουμε και επίσημη ενημέρωση. Άλλοι παραγωγοί, άλλοι παρουσιαστές δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ η επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, στη δεύτερη ώρα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλές διακοπές στα μέρη μας, να έχετε. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, δύο ώρες εδώ μαζί, με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Για να περνάμε καλά. Εκεί που δουλεύουμε, εκεί που διακοπάρουμε, εκεί που οδηγούμε.
1: Για να περνάμε καλά και να περνάμε και ακόμα καλύτερα, όχι απλά καλά.
0: Λοιπόν, δύο γυναίκες πάλευαν πάνω από μία ξαπλώστρα.
1: Τώρα έτσι όπως μου το λες είναι... δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα.
0: Κοντά είσαι, δεν είσαι μακριά. Έτσι, αυτό έγινε κοντά στην Νάπολη βέβαια. Οι γυναίκες πάλευαν πάνω από μισή ώρα για το ποια θα πάρει μία ξαπλώστρα να τη στήσει μπροστά από τις ξαπλώστρες των άλλων. Έχουμε φτάσει σε ένα έτσι επίπεδο.
1: Έτσι. Ποιο επίπεδο δεν γίνεται.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει πάτος και ξύνουμε τον πάτο ή έχουμε κι άλλο και δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά ότι είμαστε στον πάτο, είμαστε. Τώρα αν κατεβαίνουμε, αν φτάσαμε, δεν το ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει.
1: Ναι,
0: ναι. Καταλάβες, έπεσε τόσο ξύλο. Βέβαια τώρα η δικαιοσύνη έτσι τους λέει ότι θα βρεθούν μπροστά στη δικαιοσύνη αυτές οι δύο γυναίκες, γιατί δύο γυναίκες ήτανε, οι οποίες έτσι παίξανε ξύλο για τις ξαπλώστρες στην παραλία. Σε μια παραλία λέει που περιμένει κόσμο στην ουρά για να κάτσει. Στην παραλία. Πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Έτσι, τι πολιτισμός είναι αυτός. Για πες μου δηλαδή... Ας πούμε ότι αυτοί τώρα οι άνθρωποι, κάποιοι από αυτούς είναι γονείς. Τι παιδιά θα βγάλουν αυτοί οι γονείς, αναρωτιέμαι κι εγώ. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πώς θα πορευτούν στη ζωή τους. Μετά θα παίζουν μπουνιές στη θάλασσα έτσι για την πλάκα. Δεν ξέρω τι να πω.

0: πες το.
1: Εσύ πες το, γιατί να το πω εγώ δηλαδή. Γιατί... Θα το πάρω όλο πάνω μου. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάρ το όλο πάνω σου κι εσύ. Έχει ζέστη, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μήπως ανησύχησες το τελευταίο χρονικό διάστημα?
0: Γιατί πράγμα να ανησυχήσω?
1: Δεν ξέρω, που δεν φαινόταν στα social media η Τούνη. Ανησύχησαν οι ακολουθήτες, καλέ. Καλέ, όταν δεν βγαίνει ο άλλος στα social media πλέον, ανησυχούν οι ακόλουθοι της Βασίλισσας.
0: Εσένα οι ακόλουθοι σου ανησυχούνε?
1: Ανησυχούνε αφού μου στέλνουν κάθε τόσο, ζεις, είσαι καλά, έφαγες το αυγό σου τώρα το πρωί, ξέρω κι εγώ. Μου λένε, με ρωτάνε διάφορα.
0: Και τους απαντάς?
1: Κοιμήθηκες καλά? Με ρωτάνε, άμα δεν απαντήσω αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Οπότε εσύ φροντίζεις και τους απαντάς?
1: Ναι, τώρα για να τους έχω ήσυχους, για να μην ανησυχούν. Δεν μπορώ, πραγματικά ο κόσμος καίγεται. Έτσι και το...
0: Κάνει κόμωση.
1: Ναι,

0: Είναι που μερικές φορές λέω βουλωμένο γράμμα διαβάζει αυτή η κοπέλα εδώ απέναντί μου. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή. Με τα βουλωμένα.
0: Εσύ είσαι. Εσύ είσαι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες, να πάρουμε μια ανάσα εδώ μέσα στο στούντιο και να επιστρέψουμε με πολύ ζέστη όλοι μας. Εντάξει, έχω ακροάτρες, κάνα δύο που μου έγραψαν πεθαίνω, δεν μπορώ, ξέρω εγώ, με τη ζέστη.
1: Με τη ζέστη.
0: Ναι, κουράγιο και δύναμη. Εντάξει, θα πάει και λίγο παραπάνω σήμερα η θερμοκρασία, αν ανοίξαμε λίγο το διακόπτη, να πάει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Εβιβάλλη Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok, εκεί θα μας βρείτε.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο, μη φύγει κανείς.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Τετάρτη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
1: Χρόνια πολλά και σε εκείνους που έχουν γενέθλια.
0: Και αυτοί που έχουν γενέθλια. Γιατί όχι.
1: Μην τους αφήνουμε στην απέξω.
0: Κόσμος και Δραμάδος έβιβαλε εδώ για λίγο ακόμα. Και να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες διαβάσαμε ότι ένας άντρας στη Μύκονο, μετά από ξυλοδαρμό με τη γυναίκα του, ζήτησε να έχει Bunny Button. Έτσι.
1: Άμα και το χρειάζεται.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω τον αριθμό που πρέπει να βρεις στο quiz, πόσα Bunny Button έχουν ζητήσει οι άντρες από την αρχή του έτους.
1: 800.
0: Λίγα λες.
1: Αλήθεια.
0: Λίγα λες. Και γιατί το υποτιμάς δηλαδή τόσο πολύ να είναι μόνο 800?
1: Γιατί συνήθως
0: είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Από σωματικής άποψης υπερτερούν, από σωματική δύναμη ας πούμε των γυναικών, οπότε...
0: Ναι, που σημαίνει τι ακριβώς με βάση τους κανόνες που έχουν βγει, ότι μπορεί ο άντρας να δείρει.
1: Όχι, ότι μπορεί να αμυνθεί, όχι να δείρει.
0: Τι να αμυνθεί, η άμυνά του πέφτει στη βία του αλληνού. Δηλαδή, πολλές φορές έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι πήγε να με χτυπήσει και έσπασε το χέρι της. Και το θεώρησε ότι της έκανα εγώ κακό. Τέλος πάντων, 2.200 άντρες από την αρχή του 24 μέχρι σήμερα έχουν ζητήσει Bunny Button. Και αυτό υποψιάζομαι, μπορώ να σου πω άνετα, γιατί έχει συμβεί. Γιατί συνήθως σε πάρα πολλούς καυγάδες η γυναίκα ξεκινάει και χτυπάει τον άντρα, απλά δεν του κάνει κάτι. Ενώ ο άντρας, άμα της δώσει μία, προφανώς και θα της κάνει κάτι.
1: Εγώ αυτό δεν το ξέρω.
0: Σαν άμυνα, εγώ το ξέρω, το έχω ακούσει και γι' αυτό το λόγο το ζητάει σαν άμυνα ο άλλος. Ότι σε περίπτωση που πας να σηκώσεις το χέρι σου σε μένα, σε απειλώ ότι έχω Bunny Button. Πάρα πολύ απλό. Έτσι ώστε να το σκεφτεί διπλά να σηκώσει χέρι η γυναίκα. Η γυναίκα σηκώνει πολύ εύκολα το χέρι γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει πολύ κακό, αλλά θα βγάλει το πείσμα, το νεύρο της επάνω στον άντρα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε σε γενικεύσεις ότι η γυναίκα θα το κάνει αυτό.
0: Το κάνει από τα νεύρα της πολλές φορές.
1: Εγώ δεν το κάνω. Εσύ
0: και
1: εσύ ξέρω και άλλες γυναίκες οι οποίες δεν το κάνουν αυτό. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις.
0: Τέτοιου είδους. Φαίνεται όμως εδώ από το Panic Button που είναι 2.200 ότι συμβαίνει αυτό.
1: Έχει και το ποσοστό το πόσες γυναίκες έχουν ζητήσει Panic Button.
0: Όμως θα είναι 3-4.000, δεν ξέρω, μπορεί να είναι αρκετές, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι 2.200 άντρες. Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτοί έχουν ξεπεράσει και το εσωτερικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει το ότι θα πούνε, θα με κοροϊδέψουν, ότι η γυναίκα μου με χτυπάει και διάφορα άλλα τέτοια. Που αν το ξεπεράσουν περισσότεροι άντρες, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα Panic Button από άντρες. Είναι θέμα. Αλλά καλό είναι που ισχύει για όλους. Παλιότερα δεν ισχύει μέχρι πέρυσι.
1: Πρέπει να ισχύει.
0: Μέχρι
1: για
0: πέρυσι
1: όλους.
0: Δεν ισχύει, το ξέρεις αυτό. Ήταν μόνο για γυναίκες. Πήγαινε στην αστυνομία, ζητούσε Bunny Button σαν άντρα, του έλεγε μην είναι μόνο για γυναίκες. Απ' την αρχή το 24 είναι και για άντρες.

0: Λοιπόν, επειδή ξέρω τι άνθρωπος είσαι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να μιλήσουμε για τις 20 καλύτερες πόλεις ως προορισμούς για τους καλοφαγάδες.
1: Α, ωραία, για λέγε.
0: Είναι λίστα που...
1: Ταύρος είμαι, αλλά γενικά το φάει είναι καλό.
0: Η λίστα του προορισμούς για τους καλοφαγάδες.
1: Α, ωραία, για λέγε.
0: Είναι λίστα που...
1: Ταύρος είμαι, αλλά γενικά το φάει είναι καλό.
0: Η λίστα

0: Το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες. Καλά. Το σάντουιτς είναι για καλοφαγάδες.
1: Ένα σάντουιτς πάνω μπορεί να είναι και το καλύτερο έχεις φάει.
0: Στην κορυφή όμως.
1: Στην τρίτη θέση είναι η Λίμα του Περού, όπου είναι, λέει, η πόλη με τα περισσότερα, καλύτερα και βραβευμένα εστιατόρια στον κόσμο.
0: Συγγνώμη, όλα αυτά είναι κάτω το, πάνω το σουβλάκι, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Να συνεχίσω εγώ τώρα για τους καλοφαγάδες. Ακολουθούν Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, το Πεκίνο, η Μπανγκόγκ, η Κουάλα Λουμπούρ, το Μουμπάι, το Ντουμπάι, το Πόρτλαντ. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Ενώ τα άλλα δεν σου κάνουν τώρα.
1: Τα άλλα μπορεί να προσφέρουν κάτι το διαφορετικό που δεν γνωρίζω.
0: Καλύτερα από την Ελλάδα, βρε.
1: Δες το πάνε συγκριτικά με την Ελλάδα. Βέβαια, να σου πω ότι η Αθήνα δεν βρίσκεται σε αυτή τη λίστα. Ούτε Αθήνα,
0: έτσι,
1: ούτε Θεσσαλονίκη, αλίμονο, ούτε τίποτα.
0: Αλίμονο. Εκτός συναγωνισμού είμαστε εμείς.
1: Έχει όμως το Λίβερπουλ, έχει το Μεντεγίν της Κολομβίας, τη Σεβίλη, το Πόρτο, το Μαρακές.
0: Συγγνώμη, θα πας στο Λίβερπουλ για να φας. Σαν καλοφαγάς. Πάτε με τα καλά σας.
1: Λιόν, Σίδνεϊ, Μόντρεαλ, Οσάκα και Κοπενχάγη. Για την Κοπενχάγη, παρεπιπτόντος, το έχω ακούσει ότι έχει εξαιρετικά εστιατόρια.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι σας αφήνουμε προς το παρόν. Όποιος θέλει σε σχέση με το προηγούμενο που λέγαμε εδώ, να πάει να δοκιμάσει μόνος σας, κάνει μια γύρα την Ευρώπη καταρχήν, και να μας πει πού βρήκε καλύτερο φαγητό από την Ελλάδα. Έλατε, αυτό λέω κι εγώ. Να μας πει πού, να το δούμε κι εμείς. Λοιπόν, αύριο εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Καλές βουτιές, μπάνια, ξέρω κι εγώ. Σε μπανιέρα. Γεια χαρά.

Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κάπως έτσι ξεκινάμε το Night Radio Show μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, είναι το Night Radio Show και θα είμαστε παρέα όπως κάθε μέρα, άλλωστε από Δευτέρα έως και Πέμπτη, προτελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, και έχουμε πολλά να πούμε. Το Night Radio Show δεν θέλω να ξεχνιέστε στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα. Πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε κάθε βράδυ και από χτες έχω μηνύματα και έχω και πολλά μηνύματα και τις προηγούμενες μέρες. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε όλα και θα τα πούμε όλα. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφω με δικά σου μηνύματα.

Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τι ωραίο τραγούδι από την Τέμη. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ψάχνω ίσως να μην υπάρχει. Μάλιστα. Ξέρεις, ίσως πολλές φορές να μην υπάρχει αυτή η τέλεια εικόνα που έχουμε φτιάξει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις, παιδί μου, όμορφα, και αυτό αξίζει περισσότερο από την τέλεια εικόνα που μπορεί να έχεις πλάσει. Απλά μπες στη διαδικασία να ξεφύγεις από τα στερεότυπά σου, όχι να χαμηλώσεις τα στάνταρ σου. Να ξεφύγεις από μια συγκεκριμένη εικόνα. Να είσαι λίγο πιο ανοιχτή στα πράγματα, θα έλεγα. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

όνειρο βαθύ, αυτή είναι η Κλαυδία. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Βγαίνω με κάποιον που είναι τέλειο όταν είμαστε μόνοι. Αλλά προ του φίλου του γίνεται ψυχρό. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να υποστηρίξουν δημόσια αυτό που νιώθουν ιδιωτικά. Δηλαδή, θέλουν να δείχνουν άνετοι, ανεξάρτητοι, να μην εκτεθούν, αλλά ο άνθρωπος που σε θέλει πραγματικά δεν αλλάζει συμπεριφορά όταν μπαίνει κόσμο στο δωμάτιο. Δεν λέω ρε παιδί μου να κάνει υπερβολές, αλλά πρέπει να νιώθεις ότι είσαι δίπλα του και όχι ότι περισσεύεις με κάποιον τρόπο. Ηλίας Βρετός έρχεται, μάτια μου.

Ολοκαίρινο τραγούδια από τη Μορφούλα, Χαριστία. Το Night Radio Show, εδώ είμαστε, Άλεξ Μπεντούζη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μετά από ένα μεγάλο χωρισμό, φοβάμαι να δεθώ ξανά. Και ας μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ο φόβος μετά από ένα πόνο είναι φυσιολογικός. Το θέμα είναι να μην τιμωρήσω όμως τον καινούργιο άνθρωπο για κάτι που έκανε ένας άλλος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πέσει με τα μούτρα από την πρώτη μέρα, αλλά ούτε να κρατάς και συνέχεια άμυνες. Γιατί κάποια στιγμή οι άμυνες δεν προστατεύουν μόνο από τον πόνο, προστατεύουν και από την αγάπη. Απόνο για τη συνέχεια, ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο, ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show, βράδυ 5η, 7 του Μάη, και είμαστε εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα, τσακωνόμαστε συνέχεια για χαζά πράγματα. Σαν ψάχνουμε αφορμή, αυτό σημαίνει ότι τελειώνει? Πολλές φορές, ξέρεις, οι χαζοί καυγάδες δεν είναι ποτέ το πραγματικό θέμα. Δηλαδή δεν τσακώνεσαι για το μήνυμα, για την καθυστέρηση, για το ποιος ξέχασε τι. Τσακώνεστε γιατί κάπου υπάρχει ανικανοποίητο παράπονο, κούραση, απόσταση. Δηλαδή το θέμα είναι αν μετά τον καυγά θέλετε ακόμα να πλησιάσετε το ένα στον άλλον ή απλά να κερδίσετε. Δηλαδή εκεί φαίνεται μια σχέση αντέχει. Αναπνοή Ανατολή από Χρυσοραντικάλη.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

και να λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο.

Το χατήρι από Δέσσονα Βαντίγια Κωνσταντίνο Αργυρό και ήρθε η ώρα να σε πάω 20 χρόνια πριν, ήρθε η ώρα να σε πάω σε ένα καλλιτέχνη μεγάλο που του είχε αλλάξει ένα τραγούδι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Τότε είχαν συνεργαστεί συγκεκριμένοι καλλιτέχνες. Μια φορά λοιπόν θα νικήσω. Μια φορά εγώ θα μιλήσω, μια φορά θα πω σ' αγαπώ, μια φορά και θα είναι για πάντα. Αυτό από τον μεγάλο Πασχάλη Τερζή.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνών.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε με επιπτώσεις από Γιώργο Μαζονάκη, τέταρτο ημίωρο εκπομπής, και εδώ κάνουμε παρέα, είμαι ερωτευμένη με κάποιον που δεν μου έχει δώσει ποτέ ξεκάθαρη απάντηση για το τι θέλει από μένα. Να περιμένω. Ξέρεις, η ασάφεια είναι και αυτή η απάντηση. Όταν κάποιος θέλει πραγματικά να είναι μαζί σου, μπορεί να φοβηθεί, μπορεί να δυσκολευτεί, αλλά δεν θα σε αφήσει μόνο μας, δεν ξέρω. Δηλαδή, γιατί ξέρει ότι σε χάνει. Δηλαδή, μην επενδύεις όλο την καρδιά σε έναν ανθρώπο που σου δίνουν μισή παρουσία. Ο έρωτας θέλει ξεκάθαρο βλέμμα και όχι μόνιμη αναμονή. Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο Πετρός Ιακωβίδης. Έτσι έχει μάθει.

Με Peggy Zina, με άμυνα φτάσαμε στο φινάλι. Αυτό ήταν το Tonight Radio Show και για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πεδρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, δύο ώρες που περάσανε. Κάπου εδώ θα σας πω καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και εμείς ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Καληνύχτα.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.